0: Mix Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Παγε όλε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
2: Mami, yo pido